Το μέσο να είναι παραμίτσια παμάρο φαβορητό να λε κόλσον, παραμίτσια σα το μέγγε πολλοβάρι, τα ενάγμε αμπεντίνγκι να δά στο μέγγε κατή παραμίτσια. Η εκπούση πέκα να κτουμέγγε σαβορέγγε ρωμαλέ σαβοραλέ. Σερέν του με, κανα λαν του μάρο αγγλνό σίκελ, ροβέρι, πιτσίκλα, λισαπέτα. Πάντα βέν του μάριακα, κάδε με σε τη κραβακάνακ, τα ζούμα βέν τη δικέν λάγλα του μέντε. Με την καύπαλα μου ρε πάντα διάκα, η εκτσινό BMX και σας βούνε τότε, σας ρούπουνε ράια. Χα, με σε ράβ μου ρε αγγλνή Λισαπέτα, σκύρια μεν και παμάρε σοτσιάλνη μέδι, τεσσερέν βι